0: bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

never needed anyone. And making love is just one.

μέσα σε αυτό που λύσω. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: σχέση. 101,3.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Και σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Ω, φτάσαμε.
9: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει. ταινίος ότου εκδοθεί στη χώρα μας στη 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές. Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία 23 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και αυτή η Ρόζα του Αλκελκαίου περίμενε για πολλά χρόνια στο σιρτάρι του Θάνου Μικρούτσικου μέχρι να βρει τον ερμηνευτή της, γιατί ήταν ένα τραγούδι που προτάθηκε αλλά δεν άρεσε, ας το πούμε, σε διάφορους ερμηνευτές, μέχρι να φτάσει στο Δημήτρη Μητροπάνου. Ένα τέτοιο τραγούδι. Καλημερίζουμε, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, είμαστε ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού. Από τώρα ξεκινάει κάτι φορά. Και πηγαίνουμε για φθινόπωρο. Θα το πω γιατί δεν είμαστε καλοκαιράκιδες και διότι το καλοκαίρι πια εγκυμονεί και φόβους. Δεν είναι μόνο. Ορίστε, δεν έχω μαυρίσει. Λίγο. Ναι, κάτι έχω κάνει. Στο βράχο πάνω, σαν το Βέγκο. Δεν πηγαίνω σε παραλίες οργανωμένες. Προσπαθώ κατά μόνας. Αλλά τα βγάζουμε πέρα, δεν πειράζει. Και έτσι είμαστε λοιπόν στα μέσα του καλοκαιριού, με διάφορες συνθήκες γύρω-γύρω. Να βλέπετε και η Ρόζα μουδιασμένη κοιτάζει. Και σήμερα ακόμα πιο μουδιασμένη για το τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Με το Ιράν, με τα στενά που κλείνουν, που ανοίγουν, που τώρα κάνει αποκλεισμό ο Τραμπ. Αλλά λέει προς το παρόν: δεν θα σας πάρω εγώ τίποτα τέλος. Θα το αποκλείω έτσι από μόνος μου τα στενά. Και θα ελέγχω, αλλά μην φοβηθείτε, άμα σας αφήσω εγώ να περάσετε, που δεν αφήνει το Ιράν να περάσουν, αλλά μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει. Δεν ξέρω πώς έχουμε γίνει έτσι. Ένας πρόεδρος που είναι πλέον τελεσίδικα καταδικασμένος για σεξουαλική παρενόχληση. Υποχρεώθηκε να καταβάλει 5 και κάτι εκατομμύρια δολάρια σε συγγραφέα την οποία, κατά την μήνυσή της και την καταγγελία της πριν από χρόνια, την παρενόχλησε σεξουαλικά. Και το αρνήθηκε βέβαια και το αρνιόταν συνεχώς και τα 5 εκατομμύρια έχει αναγκαστεί να τα καταβάλει μέχρι να αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταβολή του. Το Ανώτατο Δικαστήριο λοιπόν είπε σκάστα, δώστα στη σύγκριση.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
3: 101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, από χθες ισχύει αυτή η συμφωνία με τις εταιρείες για τα καύσιμα. 10 λεπτά κάτω, δεν θα τα δείτε πουθενά. Disappear, εξαφανίστηκαν, γιατί κατευθείαν η αγορά ενσωμάτωσε την εμπλοκή στο Ιράν. Κατευθείαν, ενώ δεν είχε ενσωμάτωσει την πτώση. Άρα, αυτά είναι ημίμετρα. Αν δεν μειώσεις τον υπέρογκο φόρο, δεν γίνεται τίποτα.

Εν τω μεταξύ, περιβαλλοντικά πηγαίνουμε καλά στο μεσοκαλόκαιρο. Δεν έχουμε δηλαδή αυτόν τον παρατεταμένο κάψονα και γενικώς ένα κάψονα. Μέχρι τα όρια μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή. Γιατί σύμφωνα με την καθημερινή, την Κυριακή θα έχουμε 38 με 39 βαθμούς. Οπότε είσαι ακριβώς στο όριο του καύσωνος. Αλλά στεκόμαστε στο πλευρό των γειτόνων Ιταλών που αυτές τις ημέρες και σήμερα κυρίως θα έχουν 45 σε διάφορες περιοχές της Σαρδινίας, στο Τωρίνο. Παίρνουν μέτρα. Είναι το τρίτο σετ που παίζουν με τον καύσωνα και μάλιστα αυτή τη φορά θα έχει και αφρικανική σκόνη και υγρασία που το κάνει πιο ανυπόφορο. Οπότε οι μεσογειακοί έτσι είμαστε πιο κοντά κατά κάποιο τρόπο μεσογειακός νότος, ερχόμαστε πιο κοντά, συμπάσχουμε και με τους Γάλλους συμπάσχουμε και αυτοί, γιατί και αυτοί ακουμπάνε Μεσόγειο. Οι Γάλλοι που ήταν το μεγάλο φαβορί με την μπαλάρα που έπαιζαν, αλλά κάποια στιγμή δεν παίζεις μπάλα και χάνεις. Και έτυχε να είναι με τους Ισπανούς οι οποίοι πέρασαν στον τελικό και έτυχε να είναι την ημέρα της εθνικής εορτής που έπεσε η Βαστήλη, έπεσε και η Εθνική Γαλλία, Γαλλία το είπε και ένας παρουσιαστής χθες, το επαναλαμβάνω και εγώ, μου βγήκε και εμένα. Έχασε με από τους Ισπανούς που έπαιξαν καλύτερα, τους είχαν μπλοκάρει και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα οι σύμμαχοι και φίλοι Γάλλοι που παρήλασαν χθες και πήγε και ο δικός μας και τον είχε ο Μακρόν μακριά. Γιατί τον είχε μακριά, δεν πληρώσαμε καμιά δόση? Αφού είμαστε κύριοι, κάθε μήνα στο τέλος του μήνα πέφτει η δόση για το Ραφάλ, πέφτει η δόση για τον Κίμωνα. Τι θέλουνε? Και μου είχε από πίσω του το Ράμα. Το Ράμα που δεν σεβάστηκε τίποτα, θα το πω. Ο άλλος σηκωνόταν όρθιο, ο Ράμα τίποτα. Αραλίκι, κάτω. Είχε και τη σύζυγο μια λίγο και ο Κόνο ήταν. Και με γυαλάκι καθρέφτηκε τέτοια. Και ήταν ζωάρα ο Ράμα. Ήταν αραχτός πάνω στην καρέκλα, δεν σηκωνόταν στα διάφορα. Κάποια στιγμή είπε να

Και στους δρόμους ξεκίνανε νωρίς τα προβλήματα και Αθηνών Κορίνθου που Χαϊδάρη και άνοδος κάθοδος του Κεφισού στο ύψος του Περιστερίου. Το πρωί ερχόμενος στην εργασία μου, εδώ στα βόρεια, στη... κάτω Κεφισιά, μην φανταστείτε, στο downtown είμαστε. Όπως ανεβαίνεις, εκεί που βγαίνει η Αττική Οδός στην Εθνική, άρχισαν τα έργα. Αυτά τα έργα που θα κάνουν διαπλάτυνση και θα χωρίσουν τις ροές για να μην μποτιλιάρει το σημείο. Οπότε να το ξέρετε, δεν εμποδίζουν, δεν έχουν κλείσει λωρίδα. Έχουν πιάσει την άκρη και έχουν βάλει μπάρες ασφαλείας και εκτελούνται εργασία. Να το ξέρετε, όσοι κινείστε προς τα εκεί, αλλά δεν νομίζω να επηρεαστεί η κίνηση. Άλλα πράγματα επηρεάζονται. Η σταθερότητα επηρεάζεται γενικώς και η στατική, η στατικότητα θα πω. Τι γίνεται στην Κυψέλη, κουνάει. Κουνάει, έχετε δικό σας σεισμό από το Μετροπόντικα. Γίνεται, λέει, χαμός και σήμερα γίνεται πρώτο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο «Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως τα πετράλαινα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης». Γιατί περνάει από κάτω ο Μετροπόντικας και οι κάτοικοι λένε ότι κουνάει συνέχεια, ένα σεισμός διαρκείας δηλαδή. Και βλέπουν ρογμές, πόρτες δεν κλείνουν, διάφορα τέτοια φαινόμενα που δεν είναι φαινόμενα. Παραφυσικά είναι φαινόμενα εκ του Μετροπόντικου.

0: Και μάλιστα η εταιρεία Αττικό Μετρό είπε: ναι, συμβαίνουν τέτοια πραγματάκια, αλλά είναι μέσα στις εκτιμήσεις που είχαμε κάνει. Μην φοβάστε, δεν θα βουλιάξετε. Όμως ζητήσαν οι κάτοικοι, η Επιτροπή Κατοίκων ζήτησε. Δώστε μας ένα χαρτί επιστήμονας ότι όλα αυτά που λέτε μετρήσεις και τα λοιπά, και είπαν από την εταιρεία: ω, είναι προσωπικά δεδομένα, μάλλον επιστημονικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε, και δεν τα δόκανε. Και γενικά φαίνεται ότι υπάρχει ένα θεματάκι εκεί και κάτοικοι φεύγουν κιόλας από την περιοχή από το φόβο τους. Υπάρχει δηλαδή και μια μετανάστευση εσωτερική, θα πω, δεν είναι ακριβώς μετακόμιση, και μάλιστα αναγκαστική εξαιτίας των θορύβων. Είσαι ψηλά, δεν σε πιάνει εκεί πάνω. Είναι στην Ευελπίδων, λέει, στην περιοχή της Ευελπίδων. Είσαι πάνω σε βράχο, έχετε κτίσει σταθερά. Έχετε τον βράχο, μπράβο. Χρόνια πολλά θα τα πούμε αργότερα, αλλά να τα δώσουμε έτσι για να ξέρετε, μην ξεχάσετε κανένα συνάδελφο φτάνοντας στην εργασία, στο Βλαδίμηρο, την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Νίκος Πορτοκάλεγλου, επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά από τις 7, πρωινό Τετάρτης, 15 του μηνός Ιουλίου. Αυτά πρέπει να τα επαναλαμβάνεις, γιατί ο κόσμος σηκώνει το. Άμα δεν έχεις πηγή για καφέ, δεν θυμάσαι τίποτα. Μπορεί κάτι να πρέπει να δώσεις. Σήμερα, 15η μέρα του μηνός Ιουλίου, να ξέρετε όσοι χρωστάτε. Χρόνια πολλά, είπαμε και προηγουμένως, αλλά θα το αναλύσουμε λίγο. Στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα. Υπάρχει Βλαδιμήρα, δεν ακούγεται ωραίο. Υπάρχει Ιουλίτα, χρόνια πολλά στην Ιουλίτα, δεν ξέρω αν είναι και τα διάφορα Ιούλιο κτλ. Δεν νομίζω να έχουν και άλλη ευκαιρία. Ο Κύρικος εορτάζει σήμερα. Είναι μεγαλομαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης. Μαρτύρησαν και οι δύο. Υπάρχει και ο Άγιος Βλαδίμηρος, γι' αυτό γιορτάζει και ο Βλαδίμηρος σήμερα. Βασιλέος Ρωσίας. Αυτός ήταν τον Ρος από το Κίεβο. Γι' αυτό τώρα επικαλείται ο Πούτιν, λέει: δικοί μας είσαστε κι εσείς. Ρώσικο είναι το Κίεβο. Από τον Βλαδίμηρο, ο οποίος Βλαδίμηρος ήταν ηγεμόν του Κιέβου. Και. Τα βρήκε εκεί με το Βυζάντιο, με το δικό μας, τέλος πάντων, με την ευρύτερη έννοια δικό μας. Έγιναν στενότερες όταν του ζητήθηκε βοήθεια. Του λέει ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, έλα να δουλέψουμε λίγο μαζί για να καταστήλουμε εξεγέρσεις. Και ο Βλαδίμηρος είπε, ναι, αλλά θέλω την αδερφή σου. Συμβαίνουν. Η Άννα η Πορφυρογέννητη. Η Άννα η Πορφυρογέννητη δεν τον ήθελε, είπε, είσαι βάρβαρος, του είπε. Και στο τέλος πίστηκε, γιατί ήθελε ο αδερφός και την έδωσε την αδερφή. Και μετά το γάμο, ο Βλαδίμηρος υποχρέωσε όλους τους υπηκόους του να γίνουν χριστιανοί. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Γιατί υποχώρησε στις. Πρέπει να ήταν λίγο ψιλομύτα η Πορφυρογέννητη, το λέει και το προσδιοριστικό. Αλλά υποχώρησε και έτσι κάναμε χριστιανούς τους αδερφούς Ρώσους.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Και σαν σήμερα. Περνάει ένας αστεροειδής το 2002. Χαμπάρι δεν θα πάρουμε, έτσι θα πάμε. Στο 1/3 της απόστασης Σελήνης Γης.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Προβλήματα στους δρόμους, κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και μετά την Καβάλα, η Αθηνών Κορίνθος στην έξοδο και άνοδος πριν την Αχαρνών.

0: Λέγαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής για την πρακτική του Τραμπ και των ανθρώπων του. Κοιτάξτε τώρα και τι άλλο συμβαίνει, ότι αμφισβητεί την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γιατί φοβάται ότι θα καταδικαστούν και δικοί του, παρότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος, και αρχίζει να επιτίθεται εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μέσω του Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που απειλεί και αυτούς που στηρίζονται στην Αμερικανική βοήθεια να μην αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο φοβάται ότι θα ξεκινήσει έρευνες και για δολοφονίες. Βλέπετε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ με την περίφημη ICE, δύο νέες δολοφονίες μεταναστών. Αλλά θα μου πεις, και εδώ έχουμε δολοφονίες από αστυνομικά όργανα και εδώ έχουμε αμφισβήτηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από επίσημα όργανα και υπουργούς και ανθρώπους, οπότε μην νομίζουμε ότι είναι μακριά όλα αυτά. Εδώ, δίπλα μας είναι και συμπορευόμεθα. Για κάποιους τουλάχιστον είναι συμπόρευση και συμφωνούν και με τον Τραμπ. Ο Τραμπισμός δεν είναι φαινόμενο αμερικανικό μόνο. Το όνομα είναι. Η πρακτική αρχίζει και γίνεται παγκόσμια και χρησιμοποιείται και αξιοποιείται πάρα πολύ. Τι συμβαίνει με τους Αμερικανούς? Είχε ξεκινήσει και μια δίωξη για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν. Ξεκίνησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τη δίωξη, αλλά έχει κολλήσει και έχει βαλτώσει. Και είναι απειλή και γι' αυτό, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά είπαν ότι θα το εξαφανίσουμε το ποινικό δικαστήριο, δεν θα το κλείσουμε το μαγαζί. Το έχουν πει και δικοί μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ο Τραμπ σε αυτά. Ένα όργανο που ελέγχει τα εγκλήματα, τα παγκόσμια εγκλήματα, και δεν βολεύει πολλούς, όχι μόνο Αμερικανούς, όταν δεν συμφέρει σε αυτά που πρεσβεύουν και σε αυτά που θέλουν να κάνουν. Σήμερα έχουμε και κλήρωση για τη Σέριφο. Τριήμερο στη Σέριφο, με αφορμή τη συναυλία της Μαρίνα Σπανού. Θα γίνει λίγο μετά τις 9.30, οπότε είναι από τις τελευταίες αναφορές που κάνουμε σήμερα. Αυτός ή αυτή που θα πάει, μάλλον έναν ή άλλη μία, θα έχει δύο διανυκτερεύσεις με το πρωινό του στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο και θα έχει βέβαια και τα εισιτήρια και τα ακτοπλοϊκά και τις συναυλίες όλα. 19 με 21 Ιουλίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Σέριφο, αποστολή στο 54301.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και όχι μόνο υπάρχει αυτή η πρακτική και εδώ, υπάρχουν και άνθρωποι που τη δοξάζουν. Και είναι αξιωματούχοι, είναι τοπικοί παράγοντες, είναι δήμαρχοι, είναι πρώην δήμαρχοι που κάνουν τους καμπός, αλλά αποδεικνύονται πολύ λίγοι, γιατί όταν τους μηνύουν λένε δεν το έκανα εγώ, ένας συνεργάτης μου το έκανε, παρελθόν με μπουτάρι. Και τώρα ξαναβγήκαν και κατηγορούν ακόμα και τη μητέρα του δολοφονηθέντος, κατηγορούν όσους του υπερασπίζονται. Δεν είναι μακριά ο τραμπισμός.

0: Αυτός ο πιτσιρικάς με τη Σφεντόνα που έγινε πλέον 76 ετών και το γιόρτασε επί σκηνής και μιλώντας στην τηλεόραση του Sky είπε ότι αν δεν ήμουν παιδί του πατέρα μου θα ήθελα να είμαι παιδί του Μάνου Λοΐζου και αφηγήθηκε μια σκηνή όπου σε κάποια συναυλία σταματάει ο Λοΐζος στη συναυλία και λέει είδατε το φεγγάρι και το αξιοποίησε το θυμό, το θυμάωταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ακριβώς γιατί σταμάτησε μια ολόκληρη συναυλία για να τους δείξει το φεγγάρι. Να δείξει στον κόσμο το φεγγάρι. Αυτός ήταν και είπε: αν δεν ήμουν παιδί του πατέρα μου, θα ήθελα να είμαι παιδί του Μάνου Λοΐζου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχουμε και ειρήνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Καραθάνος Δελιποριάς, ανατρεπτική πολύ ειρήνη και ενδιαφέρουσα πολύ. Πέντε διπλές για την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου. Θέλουμε και το mail σας εδώ. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Ειρήνη, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εγώ είμαι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 8.
0: Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο επτάωρο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά δεκάδων στόχων στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ενώ παραμένει σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, επιστρέψαμε, καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, είμαστε στη 15η ημέρα του Ιουλίου. Τα χρόνια μας πολλά. Έτσι, να ξεκινήσουμε εορταστικά, μην το δυσκολεύουμε πολύ. Είναι και μέσο καλόκαιρον, ακριβώς μέσο καλόκαιρον. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο και τη Βλαδιμήρα. Ο Βλαδίμηρος ο γνωστός γιορτάζει, έτσι δεν δέχεται από εδώ, δεν θα δεχτεί, δεν θα του στείλουν τίποτα, ούτε στο κινητό, στο SMS ευχούλες. Τίποτα, δεν είμαστε στα καλά μας. Χθες έγινε και η σύνοδος των προθήμων μαζί με την γαλλική γιορτή, με την πτώση της Βαστήλης που χάλασε με την ήττα της Γαλλίας στο Μουντιάλ τέλος πάντων. Πήγαν οι πρόθυμοι στο Παρίσι, μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος, και αποφάσισαν περαιτέρω εξοπλισμό της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, η οποία Ουκρανία προχωρά πολύ σε σύγχρονο ανταρτοπόλεμο. Έβλεπα ότι βγήκε ένα πλωτό ντρόουν, άραξε σε ρωσική ακτή, βγήκε από το πλωτό ντρόουν τηλεκατευθυνόμενο πολυβόλο και άρχισε να ρίχνει. Χωρίς άνθρωπο, χωρίς τίποτα, με κεντρική καθοδήγηση από κάποιο επιτελείο, από μακριά. Έχουν δυσκολέψει πολύ τους Ρώσους, έχουν βομβαρδίσει και τα δηληστήρια. Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα, έβλεπα χθες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι δεν συμφωνούμε με τη βοήθεια στην Ουκρανία. Το 70% διαφωνεί με την συνέχιση του εξοπλισμού των Ουκρανών.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και εδώ μαζί μας και τα Mac Stores. Μαζί σας δηλαδή, γιατί θα βρείτε όσο χρειάζεστε για τις εξορμήσεις σας στην παραλία. Δεν θα ξεχάσετε τίποτα γιατί τα έχει όλα. Αυτό το Σάββατο, 18 του μήνα, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Mac Stores για να βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση, όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Mac, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μέρα ήρθε στο χωριό, η γυναίκα ταραντούλα, και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί, κι άλλοι της ρίξαν πέτρα.

0: Και περιμένουμε και κάποιες ζέστες τώρα, να ξέρετε. Δηλαδή, σύμφωνα με τις προγνώσεις και στην Αθήνα θα αρχίσει να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Μετά, πάντως, κατά Μαρουσάκη θα αρχίσει να πέφτει πάλι. Δηλαδή, θα μας κάνει ένα θερμό διάλειμμα, γιατί διάλειμμα είναι το πολύ θερμό σε εμάς. Στην Ευρώπη είναι κανονικότητα. Και μετά θα ξαναπέσει. Αλλά την Κυριακή βλέπω 38 και το Σάββατο 37. Οπότε το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ζεστό. Γιατί στην Ευρώπη πια, είπαμε, είναι κανονικότητα οι υψηλές θερμοκρασίες. Είναι το τρίτο κύμα. Στην Ιταλία θα πιάσει τους 45 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα σε διάφορες περιοχές και θα έχει και υγρασία, θα έχει και αφρικανική σκόνη. Εδώ δεν έρχεται. Η Ιταλία πάει προς το παρόν τουλάχιστον. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και είναι και σήμερα μια ημέρα που γίνεται δραματικά επίκαιρη. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Καθιερώθηκε μόλις πριν από 3 χρόνια. Και τώρα, για να καταλάβουμε, τον Ιούνιο, από τα πρώτα κύματα καύσωνα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που δεν το είχαν συνηθίσει, έχουν μετρηθεί ως τώρα 14.000 θύματα. Κυρίως άνθρωποι άνω των 65 ετών, και οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι μόνο ζήτημα ζέστης και έλλειψης και ηλικίας και μη καλής προετοιμασίας. Είναι και ταξικό το ζήτημα, δηλαδή πιο φτωχοί πεθαίνουν πιο συχνά ακόμη και στον καύσωνα, γιατί δεν έχουν τα μέσα για να ανταποκριθούν. Πάμε τώρα στην Άνδρο. Είναι καινούριο δώρο αυτό. Σας έχουμε κανονίσει για τον Αύγουστο εμείς. 22 με 25 Αυγούστου θα είστε στην Άνδρο. Αν κερδίσετε, θα έχετε και το Διεθνές Φεστιβάλ εκεί, που έχει ωραία θέατρα, ωραίες μουσικές. Είναι καθιερωμένο πια. Είναι υπό την επίβλεψη του Βούλγαρη, του Παντελή Βούλγαρη, καλλιτεχνική διεύθυνση. Και θα σας έχουμε εκεί και διαμονή στο Edem Suites, είναι στη χώρα της Άνδρου, πάνω στα ψηλά, και εισιτήρια από Ραφίνα με το Mamalis Travels. Οπότε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, Άνδρος και αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Όροι, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες στο διεση.gr.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και περιβαλλοντικά δεν είμαστε καλά και πρέπει να μελετάμε κάθε πτυχή του καιρού, γιατί δεν ξέρεις τι θα σε βρει, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι λόγω της έλλειψης προσωπικού στην ΕΜΗ σταματάνε οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και προγνώσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ενώ βαράνε συνέχεια τα καμπανάκια και κυβερνητικοί για το τι πρόκειται να γίνει.

0: Και δεν ξέρω αν είναι απόρρια και αποτέλεσμα του καύσωνος. Δεν είναι, γιατί μέσα στη ζέστη δεν μπορεί να κάνεις και πολλά. Αλλά έχουμε πολύ μεγάλη υπογεννητικότητα, όχι μόνο ελληνική και ευρωπαϊκή. Και τα στοιχεία λένε από 6,8 εκατομμύρια γεννήσεις το 1964 πανευρωπαϊκά, τώρα η Ευρώπη έχει πέσει στα μισά. 3,55 εκατομμύρια γεννήσεις το 2024. Δεν, ο Ευρωπαίος δεν μπορεί, δεν προκάμει, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι πολλές οι δουλειές, είναι η καριέρα, είναι οι οικονομικές συνιστώσεις που δεν βολεύουν. Πάντως έχει πέσει πολύ η γεννητικότητα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της δημογραφικής γύρανσης, το βλέπουμε κιόλας, αλλά είναι στις τέσσερις πρώτες. Με διάμεση ηλικία τα 47.
1: Τι εννοεί?
0: Διάμεση ηλικία. Άμα βάλει όλες τις ηλικίες των Ελλήνων, όλων των Ελλήνων και κάνεις τη διαίρεση δια του πληθυσμού, θα βγάλει 47 και 1,2 παιδιά αναγυναίκα. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε καθόλου, καθόλου καλά. Θα μου πεις, δεν πηγαίνουμε και σε άλλα πράγματα, γιατί κάθονται και κάνουν τώρα συγκρίσεις που δεν βολεύουν, όχι δεν βολεύουν απλώς. Είναι αδόκιμες, θα το πω. Έκαναν σύγκριση, η Deutsche Bank την έκανε, για τα World Price, τις τιμές, και έβαλαν ως μέτρο σύγκρισης τις τιμές στη Νέα Υόρκη. Και συγκρίνονται τώρα διάφορες πόλεις με διάμεσο και πάλι. Τιμή από τη Νέα Υόρκη. Πόσο έχει στη Νέα Υόρκη, πόσο επί της 100 πάνω ή κάτω είμαστε εμείς. Και η Αθήνα κατέγραψε μια από τις πιο δυναμικές αυξήσεις, λένε, αποδοχών σε βάθος δεκαετίας, αφού τα χάσε τα μισά βέβαια. Εν τω μεταξύ μετά άρχισε να καταγράφει, προσπαθώντας να πιάσει τα χαμένα, όχι κάνοντας και ζωάρα. Ο μισθός ο καθαρός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 1.321 δολάρια. 1.200 πόσα είναι σε euros. Δεν κάνω τον υπολογισμό, το αφήνω σε dollars. Έτσι μείωσε άνοδο μεν, αλλά αυτή η άνοδος λόγω της ακρίβειας έχει εξατμιστεί σχεδόν. Και οι καθαρές μηνιαίες απολαβές ενός Αθηναίου αντιπροσωπεύουν μόνο το 24% των αντίστοιχων Αμερικανικών. 24%, όχι επειδή κάνουμε έναν ουρανοξύστη να νομίζουμε ότι γίναμε Νέα Υόρκη, αρκετά.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μην ξεχνάτε και την Επίδαυρο, Ειρήνη. Πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση είναι αυτή και σας έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 24 του μήνα. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Ειρήνη και αποστολή στο 54301.

0: Αν ξαναρχίσει ο κόσμος να έχει πολλά πάρκιν και μεγαλύτερες λεωφόρους, γίνεται λίγο χαμούλης στους δρόμους. Παρότι είμαστε στα μέσα Ιουλίου, κανονικά θα πρέπει να απουσιάζει κόσμος, δεν βγαίνει κυκλοφοριακά αυτό. Και η Αθηνών Κορίνθο έχει πρόβλημα από Χαϊδάρι, και η παραλιακή από Μοσχάτο προς Πειραιά, και ο Κηφισός κυρίως στην κάθοδο μετά την Αττική Οδό μέχρι την Καβάλας, και στην άνοδο λίγο μετά την Καβάλας μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Και η Αττική Οδός αρχίζει και σχηματίζει μποτιλιαρίσματα και από τη μία και από την άλλη, κυρίως από Γέρακα προς Βρυλίσια. Και ο περιφερειακός από Ηλιούπολη προς Βύρωνα, και είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Μπορεί να έχει συμβεί και κάτι, γιατί δεν συνηθίζεται τέτοια ώρα. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίης 101,3. Να ξέρετε, δύο σώματα βγαίνουν πολύ εκτός από τα δικά μας. Σώματα εννοώ με την έννοια του θεσμού. Δύο σώματα βγαίνουν πολύ το καλοκαίρι, η Εφορία και το Λιμενικό. Η Εφορία ξεχύνεται στην ελληνική επαρχία για να αποδώσει έσοδα. Μπορεί να το θέλουν κιόλας. Δεν ξέρω αν είσαι φοριακός, δεν λες στείλτε με κάπου μια Μύκονο να κάνω δουλίτσα. Καλά θα είναι. Άσχημα δεν περνάς. Θα σε κερνάνε και στα μαγαζιά. Όλοι θα το ξέρουν. Έχει πέσει τη σύρμα πριν. Σε περιμένουν πώς και πώς. Αλλά τώρα θα πάνε Εύβοια, θα πάνε Πελοπόννησο. Εκεί λέει βλέπουν πολύ φοροδιαφυγή και θα κυνηγήσουν και το Λιμενικό. Γιατί βλέπω μια φωτογραφία από τη Λίμνο. Δεν το ήξερα αυτό και πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Επειδή τα ΣΑΠ τώρα είναι πολύ της μοδός και όλοι παίρνουν στην παραλία ένα ΣΑΠ και βολτάρουν. Δύο λιμενικοί στη φωτογραφία γράφουν κάτι σε μπλοκάκι. Δεν τους έχουν δώσει ακόμα τα τάμπλετ. Και είναι δύο νέοι και μία νέα και παρακολουθούν έτσι αποσβολωμένοι, γιατί τι έγινε στη Λίμνο, στην παραλία του Αγιάννη, αν την έχετε ακούστα. Ο Λουόμενος ήταν με ΣΑΠ και τον γράψανε και έφαγε πρόστιμο 250, γιατί όταν είσαι με ΣΑΠ πρέπει να φοράς και το σωσιβιάκι. Είναι εκ του νόμου απαραίτητο. Και επίσης για το ΣΑΠ που φοριέται πολύ, απαγορεύεται η χρήση από άτομα μικρότερης των 15 ετών ηλικίας. Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση περισσότερων από ενός ατόμου. Δεν μπορώ να πάρω δικάβαλο σαν το παπί. Στο παπί πώς παίρνεις. Απαγορεύεται η απομάκρυνση πάνω από τα 500 μέτρα από την ακρογραμμή. Καλά, μετά είναι ταξίδι, είναι υπερπόντιο. Τι έπαπα κάνεις με το ΣΑΠ πάνω από 500 μέτρα. Πριν και μετά τη δύση του ηλίου κτλ. Και, υποδεσμενείς βέβαια καιρικές συνθήκες. Αλλά να το ξέρουν όσοι χρησιμοποιούν ΣΑΠ ότι πέφτουν και τέτοια πρόστιμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχεις κάνει ΣΑΠ? Είναι μεταξύ να φαίνεις πάνω και νομίζεις ότι είσαι ο Ταρζάν, ο Ταρζάν της θαλάσσης. Κάνεις έτσι κουπί και νομίζεις ότι έχεις σωματάρα. Μπούρδες.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
20: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Με Χρήστο Θηβαίο επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι. Κώστα Εμμανουλίδη στον Νίκο. Τι? Θεόφιλο Δουμάνη στο μικρόφωνο. Δικό σου είναι το χαρτί και πα και τυπώνει και μου μπερδεύει τον εκτυπωτή και δεν μπορώ να τυπώσω. Εγώ είχα μια φράση τη Καμίλα Πάρκερ Μπόουλ και δεν μπόρεσα να την τυπώσω. Που είπε: Βρίσκω τι ζωέ των άλλων πολύ πιο ενδιαφέρουσε από τη δική μου. Και το λέει η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλ, που έχει μια ζωάρα, δεν μπορεί να πει. Και που ξαφνικά πήρε και το πρίγκιπα που έγινε βασιλιά. Το όνειρο κάθε σταχτοπούτα τέλο πάντων το έζησε η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλ. Που δεν τη πάει και πολύ. Και η πεθεράτη δεν την ήθελε στην αρχή να καταλάβετε. Η Ελισάβετ δεν την ήθελε. Όπω κάθε πεθερά την ήθελε μέχρι να την γνωρίσει. Δεν είναι κάτι μόνο. Δεν συμβαίνει μόνο στου γαλαζοαίματου και στου κανονικού συμβαίνει, στου αυτού που έχουν το κόκκινο αίμα, το γνωστό χρώμα. Και μετά καθιερώθηκε και τώρα τη βλέπουμε βασίλισσα στο πλευρό του Καρόλου, η οποία πρέπει να ξέρετε από τη δεκαετία του 80 ήταν μαζί και μάλιστα θρυλείται, γιατί λέει ο προπάπος του Καρόλου με την προγιαγιά τη Καμίλα. Κοίτα να δει τι συμβαίνει τώρα. Ήταν και αυτοί εραστές. Πήγαινε δηλαδή σαν, από γενιά σε γενιά σαν την Κλανιόλα δούλευε, μεταβιβαζόταν. Και όταν το συνάντησε, λέει ο θρύλος, δεν επιβεβαιώνεται, του είπε η Καμίλα, για πρώτη φορά την το συνάντησε, του είπε ο προπάπος σου και η προγιαγιά μου κάτι είχανε, τι λες. Έτσι ξεκίνησε, λένε, το ειδήλιο και εξελίχθηκε όπως το βλέπουμε σήμερα. Υπέροχο.
1: Όταν ακούτε...

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Επειδή ακούμε τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι της, σας έχουμε εμείς ταξίδι με τη Μαρίνα Σπανού, για τη Μαρίνα Σπανού. Και θα πάτε εκεί για τη συναυλία της στις 20 του μήνα. Σας στέλνουμε για τρεις ημέρες, 19 με 21 Ιουλίου, όλα πληρωμένα και το σπιτάκι σε Ρήφο Στούντιο όπου θα μείνετε. Και σήμερα κάνουμε κλήρωση λίγο μετά τις 9.30. Οπότε είναι από τις τελευταίες αναφορές. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Σέριφος, αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ δίες 101,3, δεν το διαβάζω. Χθες ήταν η Εθνική Γιορτή των Γάλλων και τους έκατσε και ο αποκλεισμός. Και βλέπεις ότι γενικά τη φοβούνται, λέει, τη γιορτή τους οι Γάλλοι, 14 Ιουλίου, την πτώση της Βαστήλης, γιατί τους συμβαίνουν συνέχεια διάφορα. Πότε υπάρχει απόπειρα δολοφονίας κατά του Ζαξιράκ, έγινε την ανήμερα της Εθνικής Εορτής. Επίσης, τρομοκρατική επίθεση με φορτηγάκι ανήμερα της Εθνικής Εορτής. Έχουν ένα παρελθόν πολύ βαρύ και δύσκολο για γιορτή. Και χθες τους έκατσε και ο αποκλεισμός, οπότε δικαιώνονται αυτοί που τη φοβούνται. Και χθες που έγινε η παρέλαση και ήμασταν και εμείς με τιμητικό άγγιγμα και το καμαρώσαμε με τα ραφάλ να πετάνε δικά τους. Ήτανε, μας τα δώσανε και τους τα. Α, πετάξουμε και για εσάς, αφού εσείς μας τα δώσετε, τα πληρώσαμε βέβαια. Και δεν είχαν τον Κυριακό, το επαναλαμβάνω γιατί με πείραξε. Δεν τον είχε δίπλα ο Μακρόν. Γιατί, ρε παιδί μου, θα πάρεις αυτόν που αγοράζει από σένα. Ποιον θα πάρεις? Πήρε το Ράμα. Τι έχει πάρει ο Ράμα? Και βαριότανε κιόλας ο Ράμα να σηκωθεί όρθιο όταν περνάγαν τα αγήματα. Και ο δικός μας ήταν μαζί με τους όρθιους. Δεν ήταν πολλούς. Καμιά τριανταριά είχε φωνάξει, κυρίως λέει για να κάνουν δουλειά με τον Ζελένσκι εκεί για την Ουκρανία. Αλλά δεν ήταν μπροστά, δίπλα. Πάρ' το ένα δίπλα. Έχουμε πάρει τόσα ραφάλ. Έχουμε πάρει τόσες. Θα πάρουμε κι άλλες. Έχουμε παραγγείλει. Έχουμε ξαναπαραγγείλει. Δηλαδή και σε πιτσαρία να πήγαινες πρώτο τραπέζι θα σε έβαζε ο πιτσαδόρος. Δεν πρέπει. Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Προηγουμένως να πούμε ότι έχουμε και καινούριο δώρο για άνδρο, για το τετραήμερο μάλιστα, μέσα στον Αύγουστο, το 22 με 25, για το Φεστιβάλ της Άνδρου. Και σας έχουμε διαμονή, εισιτήρια, Edem Suites, Mamalis Travel. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Άνδρος και αποστολή στο 54301. Αυτή η κλήρωση θα γίνει λίγο προτού το κλείσουμε η παραγωγή, γιατί η μουσική του δίεση συνεχίζεται κανονικά, 24 Ιουλίου. Θα σας αφήσουμε με ένα δώρο και θα φύγουμε. Οπότε δίεση κενό ονοματεπώνυμο άνδρος, αποστολή στο 54301, κόστος μήνυματος 34 λεπτά.
2: Ακούτε δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση. Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Από τον Christopher Nolan.
17: Unless me, you will come back.
18: What if I can't?
16: 16 Ιουλίου.
19: Get your weapons ready!
16: Το έπος είναι εδώ.
18: No one could stand between me and home.
16: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
20: Let's go!
16: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
21: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο επτάωρο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά δεκάδων στόχων στο Ιράν, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Από τη σύγκρουση γιοταχή με μηχανή έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος διανομέας. Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και προκρίθηκε στον τελικό. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Καλημερίζουμε και πάλι με ξύλινα σπάθια. Επιστρέψαμε και είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 9, στο πρωινό της Τετάρτης, 15 του μηνός Ιουλίου. Τώρα διάβαζε τελευταίες προγνώσεις, γιατί διάφοροι μετεωρολόγοι βγάζουν διάφορες προγνώσεις και εμείς γυρώμαστε followers του καθενός και ο καθένας έχει πολλές φορές και διαφορετική άποψη. Αλλά βλέπω ότι από σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό το ξέρουμε. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν περιοχές που θα πιάσουν και το 40. Οπότε έχουμε ουσιαστικά σε κάποιες περιοχές το πρώτο official καύσωνα στην Ελλάδα. Και πάλι κοιτάμε από κάτω. Γιατί στην Ιταλία σήμερα θα έχει 45 σε διάφορες περιοχές. Και πάλι επειδή το χειρότερο μας τρέφει, λες, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Αμέ, αλλά έχουν 45, στους 40 είσαι καλά. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο. Ποιος άλλος είναι, η Ιουλίτα, ο Κύρικος, ψάξτε και παραλλαγές, μην το χάσετε. Οι Καθολικοί έχουν έναν ωραίο Άγιο, είναι ο Άγιος Σουίνταν. Αυτός είναι Βρετανός και είναι προστάτης από τα καιρικά φαινόμενα. Και λένε στην Αγγλία ότι αν βρέξει το Άγιο Σουίνταν, θα βρέχει για 40 μέρες και 40 νύχτες. Στην Βρετανία δεν χρειάζεται, δεν έχει απόδοση. Βρέχει. Τώρα τελευταία κάνει και ζέστη. Όταν ακούτε

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ευχαριστούμε τη Μαρτίνη. Μας έστειλε μήνυμα ότι έχει κλείσει κάθοδος της Πειραιώς στο ύψος των Πετραλώνων. Έχει συγκρουστεί νταλίκα με αυτοκίνητα. Έχει κλείσει νταλίκα στον δρόμο. Πανικός μας γράφει και όντως καταγράφεται. Ευχαριστούμε πολύ. Καταγράφεται και στο σύστημα εδώ της κίνησης στο live. Είναι στο ύψος περίπου του κεραμικού και λίγο γκάζι.

0: Αυτή ήταν η Avril Lavigne σε ένα τραγούδι βέβαια του Bob Dylan που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές ενός ανθρώπου, την ώρα δηλαδή που χτυπάει την πόρτα του παραδείσου και έρχεται το σκοτάδι της ζωής. Αλλά το λέει έτσι πολύ ευχάριστα, πολύ αισιόδοξα και αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο παράδεισος. Κάποια στιγμή θα το διαπιστώσουμε ή δεν θα το διαπιστώσουμε. Αλλά το σύμπαν αρχίζει να γίνεται πιο φιλικό, γιατί ανακάλυψαν οι επιστήμονες τώρα ότι το σύμπαν έχει πολύ ζάχαρη. Είναι γλυκό το σύμπαν. Έχει, και έχει μια μυρωδιά σμέουρου. Θα μου πεις, είναι το σμέουρο. Σωστό και αυτό. Είναι κάτι σαν τα μούρα που βγάζουν αυτή τη μυρωδιά και είναι γεμάτο, βρήκανε και μάλιστα θεωρούν ανατρεπτική την έρευνα αυτή και τη διαπίστωση αυτή, γεμάτο το σύμπαν από σάκχαρα, παχαίνει το σύμπαν, να ξέρετε, ναι μεν είναι γλυκό, μπορεί να είναι μια τεράστια τούρτα το σύμπαν και να είμαστε εμείς το κερασάκι, θα το ήθελα αυτό, είναι πολύ ωραίο. Προς το παρόν πάμε στα Mac Stores, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να εξορμήσεις στην παραλία. Αυτό το Σάββατο, 18 του μηνού, επιστρέφουμε σε ένα κατάστημα Mac Stores και βρίσκουμε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Όλες σε ένα σημείο στην καλύτερη βέβαια ποιότητα και σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε μη σκάτε καλοκαίρι στα Max. Εδώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, θα τους δείτε, θα τις δείτε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Αλλά επειδή λέγαμε για το σύμπαν που παχαίνει και ανακάλυψαν αυτό το υλικό, εδώ οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι κοσμήματα της Κρήτης, της αρχαίας Κρήτης, της αρχαιότητας Κονοσού κτλ. Ήταν φτιαγμένα από μετεωρίτη. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνη την εποχή μπορούσαν, καλά έπαφταν και πολλοί, ήταν και νοπές οι μνήμες ακόμα από την εξαφάνιση των δεινόσαυρων. Τώρα το τελευταίο ο T-Rex πουλήθηκε 50 εκατομμύρια παρακαλώ, 52-53 με το ΦΠΑ του. Και είναι το 61% του σώματος και τον πήρε ιδιώτης. Και λένε οι ειδικοί ότι, διάβαζα μια συνέντευξη μιας παλαιοντολόγου, αυτό είναι μεταξύ 11 μέτρα και έχει και δαγκονιά. Φαντάζομαι το δάγκωσε κάτι μεγαλύτερο. Τι στο καλό γινόταν εκείνη την εποχή, δεν είναι ένα εκεί ανάμεσα. Τέλος πάντων, πουλήθηκε και είπε η παλαιοντολόγος ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκουν τους δεινόσαυρους και σκάβουν και κάνουν, ζουν λέει σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες. Γιατί είναι σε ερήμους και τα λοιπά και τους δαγκώνουν κροταλίες και τα δίνουν όλα για την επιστήμη. Δεν τα δίνουν ακριβώς για την επιστήμη, για την τσέπη τους τα δίνουν και τα πουλάνε μετά. Και ο τελευταίος ονομάστηκε Γκάς γιατί τον βρήκαν σε ένα ράντσο που το είχε ένας καουμπόης αγελαδάρης που είχε γελάδια και τον λέγανε Γκάς. Και έτσι ο τυρανόσαυρος είναι Γκάς και τον πήρε 50 εκατομμύρια ο άλλος. Και οι ειδικοί λένε ότι αν είναι σε ιδιωτικές συλλογές οι δεινόσαυροι, γιατί κανονικά θα πρέπει να είναι απόκτημα της ανθρωπότητας, αν είναι σε ιδιωτικές συλλογές, δεν πάνε οι επιστήμονες να τα μελετήσουν. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι μπορούν να προχωρήσουν σε μελέτη, αν δεν είναι σε ένα δημόσιο μουσείο, σε ένα δημόσιο ίδρυμα, ο δεινόσαυρος και τον έχει στο κομολί.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μην ξεχνάτε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για 3 ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνα Σπανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου για αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης, σε τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή, είναι από το 2006, από τότε που αρχίσαμε να πρωτακούμε το Γιάννη Χαρούλη και να τον μαθαίνουμε. Εδώ Δίες 101,3 στο πρωινό της Τετάρτης. Στους δρόμους έχουμε δυσκολίες πολλές. Δεν έχει φύγει ο κόσμος, ή τουλάχιστον αυτός που μένει κυκλοφορεί. Πάει στη δουλειά, δεν ξέρω που πάει, αλλά δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργείται πρόβλημα. Άνοδος κάθοδος Κηφισού, κυρίως στην κάθοδο από Νέα Ιωνία μέχρι Καβάλας. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου, Ισυγρού προς την Αθήνα, ο Πειραιάς προς τον Πειραιά μετά την. Τον Κηφισό στρίβοντας δηλαδή, ο περιφερειακός από Ηλίουπολη προς Βύρωνα, το κέντρο σε διάφορα σημεία, η Κηφισίας στην έξοδο προς Κατεχάκη, η Αττική Οδός από Δημοκρατίας μέχρι Λυκόβρηση, έχουμε τα θέματά μας. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Κοιτάξτε μια σύμπτωση τώρα της ιστορίας. Σαν σήμερα γίνεται το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία το 2016. Σαν σήμερα γίνεται και το πραξικόπημα στην Κύπρο, το αιματηρό κατά του Μακαρίου που έδωσε την αφορμή στους Τούρκους να μπουκάρουν με το Σαμψόν. Αλλά αυτό το πραξικόπημα στην Τουρκία, πολύ περίεργο πραξικόπημα. Από τότε ο Ερντογάν είναι πολύ στα πάνω του. Κάθε μέρα φυλακίζει και τώρα χίλιους έβαλε πάλι μέσα, επί τι επαιτίο που λέμε, γιορταστικά δεν είναι κάτι. Και έχει εγκαθιδρύσει μια, όχι ακριβώς δημοκρατία, έχει εκλογές κανονικά, αλλά θα την έλεγες δημοκρατορία. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγο κάνουμε κλήρωση, δύο τραγούδια θα παίξουν και μετά θα έρθει η ώρα της κληρώσεως για ένα από τα δώρα του Δίες, γιατί τώρα το καλοκαίρι τα ταξίδια τα προσφέρει ο Δίες στους ακροατές του. Μικρά ωραία ταξίδια μεταμουσικής. Γιατί αυτή τη φορά σας στέλνουμε στη Σέριβο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού. Δεν θα πούμε πολλά τώρα, το πούμε πιο αναλυτικά προηγουμένως. Τώρα θα σας πούμε τον τρόπο να στείλετε μήνυμα, γιατί είναι η τελευταία αναφορά. Θα μείνετε στο σπιτάκι Σέριβο Στούντιο, θα πάτε από 19 έως 21 Ιουλίου και θα έχετε βέβαια και τα ειστήρια τα πάντα. Δίες, κενό. Ονοματεπώνυμο Σέριφος, αποστολή στο 54301. Η συναυλία της Πανού είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και θα είστε εκεί. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Είχαμε και δύο σημαντικές απώλειες από το χώρο της μουσικής σαν σήμερα. Λουκιανός και Λαγιδόνης, όχι, ο Λουκιανός και Λαγιδόνης γεννήθηκε σαν σήμερα, αλλά είναι απώλεια. Και γεννήθηκε και ο Νότης Μαυροδής, που είναι πρόσφατη σχετικά απώλεια και με έναν τρόπο έτσι πολύ σοκαριστικό, με πτώση από σκάλα.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε τώρα για τα ψώνια της παραλίας. Τα Maxtons θα τα βρούμε και θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τις εξορμήσεις μας εκεί. Αυτό το Σάββατο μάλιστα, στα καταστήματα Maxtons θα βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση, όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Στα Max, καλοκαίρι.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χτυπαίνει μπαλτατζή. Πάμε για την κλήρωση. Προηγουμένως βλέπω μια είδηση από την Κύπρο. Έφυγε παιδί 3 ετών από την αγκαλιά του πατέρα του την ώρα που το έκανε αυτό το γύρω-γύρω που το κάνουμε όλοι οι πατεράδες. Έφυγε από το παράθυρο και σκοτώθηκε ένα 3χρονο παιδάκι στην Κύπρο. Βρετανός τουρίστας ο πατέρας. Φεύγοντας, τώρα πώς έγινε, την ώρα που το γυρνούσε, του φύγε από την αγκαλιά το παιδί από τα χέρια του και έπεσε από τον 4ο. Νεκρό το παιδί και ο πατέρας συντετριμμένος δεν μπορεί καν να δώσει κατάθεση τώρα, αναβλήθηκε. Και είχαμε και αυτό το συνταρακτικό με το ζευγάρι στον Πειραιά που βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι έχει γίνει, αναθυμιά σε κλειστό γκαράζ με ανοιχτό τον κλιματισμό κτλ. Πάμε για την κλήρωσή μας όμως, γιατί έφτασε η μεγάλη ώρα για την Σέριφο, για τη Μαρίνα Σπανού. Για το τριημεράκι, ωραίο. Θα μείνετε στο σπιτάκι Σαρίφο Στούντιο. Τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Θα σας πούμε προηγουμένως ότι τα μηνύματα τρέχει ο διαγωνισμός από πότε είναι, από τις 8 Ιουλίου. Δεν έχει μέρες δηλαδή. Πώς έχουμε σήμερα, 15. Α, τίποτα. Και έχει μαζέψει 1.375 άτομα. Τόσες είναι οι συμμετοχές δηλαδή. Οπότε είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τον τυχερό ή την τυχερή, να βγάλουμε και τον επιλαχόντα ή την επιλαχούσα και να προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες του, γιατί δεν είναι μακριά η ημερομηνία. Οπότε πατάμε την επιλογή και αναμένουμε και το σύστημα είναι πολύ γρήγορο και μας έβγαλε και βλέπω την κυρία, η τυχερή είναι αυτή, η τυχερή πάλι γυναίκα, Μαρία Κόλια. Το κινητό λήγει σε 876 και επιλαχών είναι άνδρας, ο κύριος Γιώργος Κοροπούλης, το κινητό λήγει σε 981. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε την τυχερή και να επικοινωνήσουμε μαζί της και να τη βγάλουμε μετά στον αέρα να μοιραστεί τη χαρά. Το έχουμε ανάγκη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τρέχει το άλλο δώρο. Δεν έχουμε τελειώσει με τα δώρα. Σας στέλνουμε ταξιδάκια καλοκαιρινά με τα μουσικής και είναι πολύ ωραία. Γιατί τώρα έχουμε Άνδρο και έχουμε τετραήμερο στην Άνδρο. Η κλήρωση αυτή θα γίνει 24 Ιουλίου. Όπου υπάρχει πια αυτός ο θεσμός υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μεγάλου Παντελή Βούλγαρη. Και είναι και θεατρική, είναι και μουσική αυτή η εκδήλωση και θα πάτε εσείς από 22 ως 25 Αυγούστου αν κερδίσετε, θα μείνετε στα Edem Suites και θα έχει τη στήρια και από Mamalis Travels. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Άνδρος, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Αλλά να φροντίσουμε και τον ύπνο μας, που είναι το όλο και πιο δύσκολος με τις ζέστες, πρέπει να φροντίσεις άλλα πράγματα από πριν για να κάνεις τη δυσκολία πολύ μικρότερη. Υπάρχει Lineastrom, η μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Και ένα καλό στρώμα χρειάζεται και ένα καλό κρεβάτι. Και αυτό το κρεβάτι για τις Lineastrom έχουν 15 χρόνια εγγύηση. Είναι χειροποίητα. Κατασκευάζονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση. Και έχουν αφαιρούμενη υφασμάτινη επένδυση. Διευκολύνει συντήρηση, καθαριότητα, τα πάντα. Οπότε έχει και εκπτώσεις τώρα. Ανακαλύψτε το κρεβάτι που θα φιλοξενήσει τα όνειρά σας σε ένα από τα καταστήματα Lineastrom και κοιμηθείτε αλλιώς.

0: Κι άλλος ένας τίτλος με ερωτηματικό από τους Pixlax. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά έχουν πολλά ερωτηματικά. Θέτουν ερωτήματα μουσικά οι Pixlax. Και είναι από μια εποχή τώρα, το 92, μόλις είχαμε τελειώσει από την εποχή της βιντεοκασέτας. Ακόμα το VHS δούλευε. Το έβαζες και το έβγαζες και έβλεπες ταινίες. Γιατί βλέπω ότι το VHS τώρα, και το λέω για τους παλιούς, αν έχουν τέτοιες βιντεοκασέτες παλιές, να προσέξουν, γιατί μπορεί να έχουν στοιχείο περιουσιακό. Οι βιντεοκασέτες, οι VHS, πουλούνται πολύ ακριβά, μερικές από αυτές που είναι εκδόσεις ειδικές και τα λοιπά, και πουλούνται για χιλιάδες ευρώ, μπορεί να φτάσει και τα 3-600 η μία VHS, εξαρτάται τι έχει. Γιατί λέει, εξαρτάται στον Ταμτάκο, ας πούμε, έχω όλη την, πώς να το πω τώρα, είναι σαν τη Λαρούς, όλα, όλα, από τον ηλεκτρονικό γύφτο μέχρι το Μαραντόνα της Αγία Βαρβάρας. Δεν έχει βγει τιμολόγιο. Πρέπει να πας να το εκτιμήσουν. Αλλά νομίζω, άμα πας ολόκληρη τη σειρά του Ταμτάκου, θα εκτιμηθεί όλο. Και έχω, νομίζω, και ροκάκια στη μέρα το βράδυ, καμαριέρα. Έχω τέτοια. Δεν ξέρω. Θα δω τι τιμές αγοράς παίζουν. Αλλά να ξέρετε ότι έχει πάρει αξία VHS και πραγματικά έτσι έπρεπε να γίνει. Κάτσε να δώσουμε και θα πάμε τώρα στα ψηλά. Θα κάνουμε τέχνη. Πάμε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Ειρήνη. Έχουμε 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έχεις Λόρδαν Βάρβαρο?
2: Ναι, και...
0: πάνω από 1000, το λέω. Και το ο Λόρενς Αφραγγίας. Είναι πολύ πολύ ωραίο αυτό, το έχω δει και εγώ 3 φορές. Είμαι συνεφίλ. Πάμε λοιπόν, Ειρήνη, Θέατρο Επιδαύρου, που έχουμε τις 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή. Εδώ έχουμε Καραθάνο, έχουμε και Δελιβόρια. Είναι δυνατό το δίδυμο και ανατρεπτική η νέα εκδοχή του Αριστοφάνη. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Ειρήνη και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Κάθε μέρα νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Πάνω από καλό Σαββατοκύριακο, αλλά θα έρθει εκείνη η ώρα. Η Έφη ακολουθεί μετά την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και το Δελτίο.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
22: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωση σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Το προηγούμενο διάστημα νοσηλευόταν στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει, εσώτε εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Μία γυναίκα 48 ετών από τη Γαλλία έχασε τη ζωή της σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο 7ωρο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά δεκάδων στόχων στο Ιράν, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψε ο Brian May, έχοντας γνώση βεβαίως της κατάστασης του Freddie Mercury, και ήταν και το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο ίδιος με τους Queen. Να μην εγκαταλείπουμε και να χαιρόμαστε τη ζωή μας το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό είναι το μήνυμα. Εδώ πάντα Δίεση 101,3 με μια μουσική ιστορία, έτσι σας υποδεχόμαστε εδώ, και με μέρα χαράς. Να το πούμε, έχουμε την νικήτριά μας τη Μαρία Κόλλια, η οποία θα φύγει για ένα τρίμερο στη Σέριφο. Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί της Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πολύ λίγο θα την έχουμε στον αέρα, θα είμαστε εδώ παρέα με το Θεόφιλο. Να πούμε μια καλημέρα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγε, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Όταν ακούτε...

0: Έχουμε και τα σωστά τραγούδια για θέλεσμα μας ταξιδεύουν. Καλώ ήταν το Θεόφιλο, τι
1: κάνεις? Καλημέρα. Καλά, εδώ.
0: Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε και την Ικαρία από τη Μαρίνα Σπανού, έτσι, για να μπαίνει η νικήτριά μας λίγο στην ατμόσφαιρα.
1: Η τυχερή μας.
0: Έτσι, η τυχερή μας. Στην ατμόσφαιρα της συναυλίας και των όσων ωραίων θα ζήσει και στη Σέριφο.
1: Και είναι η Μαρία Κόλια, η κυρία Μαρία Κόλια.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μπράβο, εδώ σας έχουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, νιώθετε τυχεροί, νιώθατε τυχεροί μάλλον το πρωί που ξυπνήσατε?
2: Δεν το περίμενα πραγματικά, πολύ τυχεροί.
1: Είστε ακροάτρια του Δίεση καιρό?
2: Ναι.
1: Έχετε κερδίσει κάτι άλλο ή είναι το πρώτο?
2: Έχω κερδίσει αρκετά θέατρα το χειμώνα, ταξίδι ποτέ όμως.
1: Είδατε.
0: Ήρθε πρώτη φορά και είναι καλή. Σέριφο έχετε πάει?
2: Πριν 10 χρόνια.
0: Ω, εντάξει. Να δείτε και πώς άλλαξε το νησί, να μας πείτε. Να έχουμε τις συγκρίσεις. Τις σωστές.
1: Και στη χώρα, δεν τη θυμάστε τη χώρα, είναι χαρακτηριστική της Σερίφου.
2: Ναι, ναι, είναι υπέροχη.
0: Αν μπορέσετε να πάτε και στα Μεταλλεία, ωραία θα είναι. Λοιπόν, θα χαρείτε πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Δεν ξέρω, Μαρίνα Σπανού, την έχετε δει ποτέ στη συναυλία?
2: Στη συναυλία, όχι.
0: Ορίστε, είναι η πρώτη φορά. Θα τη χαρείτε πραγματικά. Μιλάει σε όλες τις γενιές, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό.
1: Ναι, θα βρεθείτε να κουνιέστε από κάτω. Ακόμα και αν τη βλέπετε για πρώτη φορά, ότι δημιουργεί κέφι δηλαδή ιδιαίτερο και έχει και ιδιαίτερη μουσική και είναι μια καινούρια καλλιτέχνητα που κάνει διαφορά. Θα την απολαύσετε πραγματικά μαζί με τη Σέριφο.
2: Το πιστεύω, το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: αλίμονο.
1: Καλά.
0: Αλίμονο. Είχατε κάτι άλλο προγραμματισμένο φέτος για διακοπές?
2: Τον Αύγουστο.
0: Α, εντάξει. Είχατε.
2: Τον Ιούλιο τίποτα, οπότε.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρούλα.
0: Τον καλύψαμε.
1: Ορεκτικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή παρέα να έχετε, δεν ξέρω και με ποιον, με ποια θα πάτε.
2: Με το σύζυγο.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Εντάξει, με τα κλασικά μου, ωραία, μια χαρά είναι.
2: Ναι, ναι,
0: τέλεια,
2: ναι.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κόλια. Να είστε πάντα τυχεροί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: καλά, καλά να περάσετε.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Εσύ που φεύγεις, κάτσε. Έχουμε συνάντηση να ενημερώσω την άλλη Παρασκευή. Έχουμε και άλλη κλήρωση. Συναντιόμαστε για ωραία πράγματα.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο ότι δίνουμε μικρά ταξίδια στον κόσμο? Και ο κόσμος είναι εποχές που δυσκολεύεται και όταν το κερδίζει το απολαμβάνει.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Τα
0: καλή
1: υπόλοιπα
0: συνέχεια,
1: θα τα πει η Έφη, γιατί έχουμε κι άλλο. Τα είπαμε.
0: Έχουμε. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
21: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Θέση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη σε μία από τις πολύ ωραίες ερμηνευτικές στιγμές που μας χάρισε εδώ στα χειροποίητα του Δίες 101,3. Αναφέρομαι στα Δίες in Concert. Είχαμε και μία απώλεια σήμερα μιας σπουδαίας ηθοποιού, της Μάρος Κοντού, η οποία αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών και βέβαια μέχρι και πριν από ένα χρόνο τη βλέπαμε να εμφανίζεται γεμάτη ζωή. Βέρα Κουκακιώτισσα, αν δεν το ξέρετε, μια και τα νερά της μαμάς της έσπασαν στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε, πέρασε από την Οδό Ονείρων του Μανού Χατζηδάκη με τη μαύρη Φόρτ. Εμείς την αγαπήσαμε πάρα πολύ ως την Ελενίτσα του Αντωνάκη και είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε έτσι, να αποτίσετε φόρο τιμής, να περάσετε από την Τρυπόδων εκεί όπου στέκει ακόμα αυτό το σπίτι της ταινίας. Ήταν και βουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Το 99 έως το 2000, όπως μου έλεγε εδώ ο Κωστάκης, απέναντι από το πεδίο του Άρεως ήταν και το γραφείο της. Είχε μια γεμάτη ζωή. Λοιπόν, έχω και τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegeanair.com, στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεις σε ένα τόπο μαγικό, βουτά σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι σε γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλή, ακολούθησε τα βήματα και θα με θυμηθείς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ένα από εκείνα τα τραγούδια που μας κάνουν να ταξιδεύουμε, να νιώθουμε όλα εκείνα που θέλουμε να ζήσουμε. Και αν θέλετε και ένα τετραήμερο στην Άνδρο, γιατί είπαμε εδώ, σας έχουμε αυτές τις πολύ ωραίες μικρές αποδράσεις σε υπέροχα νησιά των Κυκλάδων. Παρακαλώ πολύ, όπως έχετε τα κινητά σας έτοιμα, Άνδρος πιο κοντά στην Αθήνα, σας πάμε εκεί για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Σας έχουμε τετραήμερη διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο Adam Suites στη χώρα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και ένα όχημα αμέ από Ραφίνα για Άνδρο με επιστροφή. Είναι προσφορά του Mama Lis Travel. Γεύμα στο Βέρντε στη χώρα της Άνδρου και βεβαίως διπλή πρόσκληση για την ξεχωριστή συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και για την sold out παράσταση του καλοκαιριού Μίδια στη σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Τι άλλο καλύτερο να σας έχουμε. Λοιπόν, δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό Άνδρος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301-22 25 Αυγούστου. Έτσι, τον καλύτερο μήνα να βρεθείτε εκεί. Σε λίγο, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου θα είναι κοντά μας με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Σας έχω και ένα μεγάλο νέο. Θα πείτε αλληλούια. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Τη συντήρηση και την ασφάλιση επίσης θα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Να χαιρόμαστε τον ήλιο, ενώ πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε στο day.gr να ενημερωθείτε.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Πίεση 101,3.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την φορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Από τον Christopher Nolan.
16: Unless me, you will come back.
17: What if I can't?
18: 16 Ιουλίου.
19: Get your weapons ready!
18: Το έπος είναι εδώ.
2: No one could stand between me and home.
18: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
1: Let's go!
18: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα, όπου είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Αττικών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Υποκράτησε από τις Βρετανικές

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

Ο Θοδωρής Φουτσικάκης ήρθε εδώ στον Δίες 101,3 και μας χάρισε αυτή την απίθανη ερμηνεία στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β, που πρωτοείπε, να θυμίσω, ο Γιάννης Παλαμίδας. Με την καλημέρα μας, αυτή τη ζεστή Τετάρτη, 15 του Ιούλη, έχουμε και ένα αεράκι να έρχεται τη στιγμή ακριβώς που το χρειαζόμαστε περισσότερο και όπου δεν το έχουμε, πιάνει δουλειά, είναι μυστηράκια και βεντάλια. Χαμός γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχω να πω ότι στο κτέλ της Λιουσίων ανακάλυψα τη μεγαλύτερη βεντάλια. 34 εκατοστά ανοίγει, τη χαίρεσαι. Χαίρονται και οι διπλανοί μου, τέλος πάντων, στον ηλεκτρικό κάθε φορά που την ανοίγω. Καλημέρα στην παρέα. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω, είμαστε εδώ μαζί σας και σε λίγο έρχονται προσκλήσεις για την Ειρήνη του Αριστοφάνη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Πόσο ωραίο να το δείτε εκεί. Είναι σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου και σύλληψη. Διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εκνυπλώτε εδώ στον Δίεση 101,3 και προσφάτως ήταν που μεγάλωσε και παραμένει αγαπημένη. Θέλω να έχετε τα κινητά σας τώρα έτοιμα. Σας ενημέρωσα νωρίτερα για την Ειρήνη του Αριστοφάνη που θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Είναι ένας χώρος που αποπνέει ενέργεια. Είναι σαν μυσταγωγία το να βρεθείς εκεί μέσα στα δέντρα, μέσα στη φύση. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου είναι οι βασικοί συνένοχοι αυτής της παράστασης, αυτής της διασκευής που απαντά στην τρέλα με την τρέλα. Και θεωρείται επίσης η Ειρήνη ως ένα από τα κομβικά έργα στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη, συμφιλειωτική και πιο αισιόδοξη αν θέλετε από τις πολιτικές του κωμωδίες. Δίεση, θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε τη λέξη Ειρήνη, να γράψετε απαραίτητος και το email σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54300. Η παράσταση είναι για την επόμενη Παρασκευή, είπαμε, εκεί στα ωραία της Επιδαύρου. Για σένα που αναζητάς την επαγγελματική σου αποκατάσταση, κάνε και ένα δέλτα βήμα, να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά, έχει δίπλα σου ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο σταδιοδρομία. Κλείσε μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρη Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. www.delta360.gr και 2132-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μεταφερθήκαμε σε χώρο συναυλίας, ωραίο ήταν αυτό και έχουμε ήδη χαρεί. Ήταν ο Ιούνιος νομίζω ένας από τους πιο ωραίους μήνες συναυλιακά, αλλά και ο Ιούλιος καλά συνεχίζει. Είναι ο Δίεση 101,3 πάντα εδώ στην παρέα σας. Σχολιάζουμε αυτό που συνέβη στο Πειραιά με το νεαρό ζευγάρι και τις αναθυμιάσεις εκεί στον καράζ που κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αναμένονται εξετάσεις, οδήγησαν στο θάνατό τους και χτυπά πραγματικά πολύ μεγάλο καμπανάκι. Λίγο νωρίτερα πληροφορήθηκε ότι το κορίτσι ήταν γνωστό στο φιλικό μου περιβάλλον και είναι σοκαριστικό τι μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη, έτσι, και πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί ένας άνθρωπος. Ποτέ ανοιχτή μηχανή, σε κλειστό χώρο, διάβαζα εδώ τους ειδικούς που λένε ότι ακόμη και αν είναι κλειστό το αυτοκίνητο, τα καυσαέρια περνούν στην καμπίνα μέσω του κλιματισμού. Τώρα τα δύσκολα, τι να πούμε, είναι για τους ανθρώπους, τους γονείς αυτών των παιδιών, πολύ δύσκολα. Και είπαμε, μεγάλο καμπανάκι για εμάς τους υπόλοιπους. Να περάσουμε λίγο εδώ έτσι σε άλλη ατμόσφαιρα. Έχουμε αυτό το πολύ ωραίο τετραήμερο στην Άνδρο και χαιρόμαστε και την επόμενη Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση. Θα βρεθείτε και για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Έχετε την τετραήμερη διαμονή σας στο πολυτελές ξενοδοχείο Adam Suites. Έχετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και ένα όχημα από Ραφίνα για Άνδρο μετεπιστροφής προσφορά του Mamalis Travel, γεύμα στο Verde και διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και για την απόλυτα sold out παράσταση του καλοκαιριού Τιμίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, γράψτε Άνδρος, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σαν αδελφό μας τον αισθανόμαστε και εμείς τον Νίκο Παπάζογλου, τόσο οικία η φωνή του και τα, όλη του η πορεία, δεν ξέρω, πραγματικά μιλάει μέσα στην ψυχή μας. Μ' αρέσει που σας δίνω διαγωνισμούς, δεν σας λέω και για πότε είναι αυτό το ωραίο τετραήμερο στην Άντρο, να δείτε και εσείς τα προγραμματά σας, τι έχετε κανονίσει, 22 με 25 Αυγούστου. Υπέροχο το βρίσκω πραγματικά. Δίεση και ενώ άνδρος ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται. Σε λίγο θα μας πει τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε το Δέλτα βήμα. Έχεις και το γραφείο σταδιοδρομία στο πλευρό σου. Ημέρες καριέρες και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. www.delta360.gr και 210-32-2360 προκειμένου να κλείσει μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα σε Αθήνα Περιστέρια, Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: σχέση. 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
4: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε ένα αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Κατά την προανακριτική καταθεσή του, ο συλληφθής φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τους άλλους δύο κατηγορουμένους. Νεκρή γυναίκα ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου. Τη σωρό εντόπισε διερχόμενη θαλαμυγός και την ανέσυραν λιμενική, ενώ στο νοσοκομείο Κορίνθου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Όσον είπαμε, νέο άλμπουμ, ξεκινούν και περιοδεία, αντέχουν ακόμα. Τον ρώτησαν κάποια στιγμή το Mick Jagger σε σχέση με το γεγονός ότι μεγαλώνει και ο ίδιος δήλωσε δεν έχει τίποτα άλλο καλό αυτό, γιατί δεν γίνεσαι σοφότερος, ίσα ίσα που ξεχνάς πολλά πράγματα. Τα τραγούδια ευτυχώς δεν τα ξεχνάει. Λοιπόν, Οδύεση 101,3 εδώ στην παρέα σας, να δούμε λίγο την κίνηση. Κάτσε να προσπεράσω και τις σελίδες που έχει εδώ με τον Νταμτάκο ο Θεόφιλος, γιατί είναι μεγάλος φαν, χάθηκε και πρόσφατα ο Μόσιος. Για να πάμε στην Εθνική Οδό, εκεί στη Λιωσίων περίπου, στο ρεύμα εξόδου έχει ένα θεματάκι, είναι λίγο ζορισμένος ο κόμβος της μεταμόρφωσης, είναι η λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Χαλανδρίου, στα Σίδερα συγκεκριμένα, και η Βασιλής Σοφίας όπως κατεβαίνετε για να πάτε Σύνταγμα από τον Ευαγγελισμό.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ καινούριο τραγούδι. Είναι ο Νίκος Πορτοκάλλου, Κώστας Εμμανουηλίδης και Φιγαλώνη επίσης μαζί σας για μία ώρα ακόμη.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες. Τους στίχους τους έχει γράψει η Χάρης Αλεξίου και βεβαίως η μουσική ανήκει στη Λωρίνα Μακένιτ. Εκπληκτική διασκευή, πραγματικά. Πάμε τώρα μία βόλτα μέχρι τη Σκωτία. Πώς οι υδατοκαλλιέργειες Σολομού στις λίμνες της χώρας οδήγησαν σε πέστροφες γίγας. Τώρα προσέξτε, συνηθισμένη πέστροφα σε μία λίμνη είναι μισό κιλό. Έφτασαν να ζυγίζουν οι άγριες πέστροφες 9 κιλά. Δεν μπορεί να τις σηκώσει που λέμε το καλάπι ψαρέματος. Περνά δίπλα σου δε ενός ο κολυμπάς και λες τι είναι τούτο. Οι ακτιβιστές κατηγορούν μια καναδική εταιρεία που ταΐζει εκεί τους ολομούς με ειδική τροφή και φάρμακα, επηρεάζοντας και το γύρο φυσικό περιβάλλον. Προσέξτε, τώρα σε μια λίμνη θεωρείται και κλειστό περιβάλλον. Οι άγριες πέστροφες βρίσκουν τροφή, τι να κάνουν, βόσκουν γύρω από τους κλωβούς και να τα αποτελέσματα. Πάντως πληθαίνουν οι φωνές για τη μη κατανάλωση των συγκεκριμένων άγριων πέστροφων. Δεν ξέρω, δεν, η πέστροφα της πέστροφας δεν μπορεί και να το κλείνω σωστά. Και γενικότερα δεν έχουμε το Θεό μας. Αυτό να πω. Εμείς εδώ στον Greece να κοιτάξουμε να έχουμε μια αναπαραγωγή σε κυνηγούς και ζαργάνες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους λογοκέφαλους, γιατί είναι οι μεγάλοι τους εχθροί, μαζί με τα μαγιάτικα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσί in Concert. Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρο. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση. 101,3.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Πρώτη φορά σε

0: παραλία γυμνιστών.
1: Φαίνεται, ε.
0: Λιγάκι.
1: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
0: Τι να με νοιάζει?
1: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
0: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: ακούς και πιάνεις μαντήλι. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη και ο Στάθιος Δράκος από τους Minor Project. Είναι δικό τους άλλωστε το τραγούδι. Και αν έχετε ανάγκη από μία εκδρομή, εμείς σας βάζουμε τα εισιτήρια για το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την ερχόμενη Παρασκευή για να δείτε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, όπως ακριβώς τη διασκεύασαν Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου. Η κωμωδία αυτή αντανακλά την κοινωνική κόπωση, αν θέλετε, από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με το γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη μονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων. Πάντα επίκαιρη νομίζω ότι θα είναι η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Ειρήνη, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, και όλο αυτό στο 54301. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη γενιά μεταξύ του 1960 και του 1980, που προσέξτε είναι η τελευταία που ανέπτυξε την ικανότητα να διαχειρίζεται τη ματέωση και την πλήξη χωρίς να καταφεύγει σε ψηφιακά μέσα. Να και κάτι καλό, όπως λέμε, για τις παλαιότερες γενιές. Χαρακτηρίζονται από διακριτικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, γνωρίζουν τη διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής στον εργασιακό χώρο, δεν αποθαρρύνονται στα δύσκολα, έχουν ισχυρή εργασιακή ηθική και είναι ανθεκτικοί στο άγχος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις νεότερες γενιές, η χρήση οθονών δυσκολεύει την ανάπτυξη της υπομονής, της συγκέντρωσης και της αυτόνομης προσπάθειας. Σύμφωνα μάλιστα με τον κλινικό ψυχολόγο Ζαν Πολ Γκαγιάρ, για να πάμε στην παλιά γενιά, ανέπτυξε, σου λέει, ένα ισχυρό αίσθημα εσωτερικής ασφάλειας χάρη σε αυτή την ελευθερία εξερεύνησης. Τα παιδιά, λέει, έμαθαν να περιμένουν, να παρατηρούν και να σέβονται το πέρασμα του χρόνου. Κάτι που δεν το βλέπουμε σήμερα. Έτσι, για να βλέπουμε και τα άλλα, τα δύσκολα της γενιάς Z, που δεν έχει χαρακτηριστικά από το παρελθόν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το live είναι ζωή, είναι το συγκρότημα των Όπους. Και πολύ ζωντανός να πω ότι ήταν και ο αγώνας θες μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, με μεγάλη ανατροπή, καθώς κέρδισε η Ισπανία. Αν απόψε τώρα η Αργεντινή είναι η νικής, η Αγγλία, πραγματοποιείται η ευχή μου για τον μεγάλο τελικό. Βέβαια για το χθεσινό αγώνα, από ότι είχε πολύ ξύλο, είχε πολλά φάουλ, είχε σμπροξήματα. Χαμός. Στις 10 απόψε ο δεύτερος ημιτελικός. Και αύριο εδώ θα έχουμε τους σχολιασμούς μας. Και λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα, υπενθυμίζω ότι σας έχουμε τετραήμερο στην Άνδρο, 22 με 25 Αυγούστου. Να χαρείτε Φριτζίλα Παπαγεωργίου σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, αλλά και την θεατρική παράσταση Μύδια με Καριοφιλιά Καραμπέτη, διαμονή στο Adam Suites, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυτοκίνητο από το Mamalis Travel και γεύμα στο Verde. Η κλήρωση την επόμενη Παρασκευή, οπότε εσείς γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό, Άνδρος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Κάνε για ένα κλικ στο www.delta360.gr, κάλεσε 210-32-2360 και κλείσε μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, για να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις και δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείων σταδιοδρομίας. Κώστας Εμμανουλίδης, έφυγα λόγω, ήμασταν στην παρέα σας. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων έρχεται από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί εδώ το χαμογελαστό κορίτσι Δήμητρα Τριανταφυλλίδου που θα σας κάνει παρέα στις 4.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
3: Αφιέρωσε με ένα τραγούδι στους φίλους Πιάνιδες.

0: ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
21: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.
1: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, την οποία επισκέφθηκε το πρωί, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Τις ανεξαρτητοποιήσεις τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώπιον της ανακριτρίας απολογείται αυτή την ώρα ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η Τεχεράνη μετά τα 7 ώρα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε σε αντίπεινα πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον ξένο που χαρακτήρισε ο Γιώργος Νταλάρας τη δεκαετία του 90. Εδώ εμείς τον απολαμβάνουμε και σε μοναδική εκτέλεση από τη Ματούλα Ζαμάνη. Έτσι λέμε καλό μεσημέρι Τετάρτης. Στα μέσα της εβδομάδας, στα μέσα και του μήνα σήμερα. Όλα συμπίπτουν. Εδώ είμαστε στον Δίεση 101,3. Εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 4. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, τα τραγούδια μας μέχρι το φινάλε του μεσημεριού.

0: Με πρώτη ηχογράφηση σχεδόν έναν αιώνα πίσω, 99 χρόνια για την ακρίβεια. Αυτή εδώ είναι η πιο ροκ εκδοχή του Dick Dale του 1962, η οποία έγινε γνωστή στους περισσότερους από εμάς μέσα από το soundtrack του Pulp Fiction του 1994. Καλό μας μεσημέρι ξανά, 1:15 στον Δίεση 101,3 και έλατε να φτιάξουμε το αυριανό μας βράδυ τώρα και από νωρίς να το φτιάξουμε, γιατί θα βρεθείτε 5 από εσάς, 10 επί της ουσίας, είναι διπλές πάντα οι προσκλήσεις μας, στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά για να απολαύσετε αυτή την κωμωδία που πάει τόσα χρόνια πια, το Sexy Laundry, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου. Οπότε πάρτε τα κινητά σας, γράψτε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, Sexy Laundry και στείλτε τα μηνύματα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει.

0: Άση τη ζωή σου.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
5: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μάτια.

0: Χρήστος Ιδέος τραγουδά τα μελοποιημένα από το Θάνο Μικρούτσικο λόγια του Μάνου Ελευθερίου για τον σπουδαίο συγγραφέα, λογοτέχνη, νευρολόγο, ψυχίατρο και πώς ακόμη Γιώργο Χειμωνά, που πέθανε ξαφνικά στο Παρίσι το 2000 στα 64 του χρόνια. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1:30 στο μεσημέρι της Τετάρτης μας και έχετε ήδη ενημερωθεί για το νέο διαγωνισμό που τρέχει ταξιδιωτικός, αλλά όχι μόνο. Συνδυάζεται με τις συναυλίες, με ένα υπέροχο θεατρικό sold out γενικώς παντού φέτος. Λοιπόν, λέμε για το τετραήμερο ταξίδι στην Άνδρο, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου, το οποίο πάντοτε γίνεται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Ένα δώρο από τον Δίεση, το οποίο περιλαμβάνει 3 διανυκτερεύσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γεύμα στο εστιατόριο Verde. Τα ακτοπλοϊκά, να σας πω ότι είναι από το Mama Lis Travel, οι διανυκτερεύσεις στο Idem Suites. Προσκλήσεις βεβαίως και για τη συναυλία με τη Μάρθα Φριτζίλα και τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και για τη Μίδια, τη θεατρική. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και Άνδρος το 54301 για να το διεκδικήσετε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίπλα σε αυτά που διαχρονικά φοβόμαστε, για να δούμε εκείνα που φοβηθήκαμε πολύ και τώρα πια από μια σχετική απόσταση τα μελετούν οι επιστήμονες και διαβάζω τώρα στα νέα. Το 2020 ολόκληρος ο κόσμος ανησυχούσε για τις επιπτώσεις της COVID στους ηλικιωμένους και στα συστήματα υγείας. Ουδή σκέφτηκε τι γίνεται με τα νέα μέλη στα σπίτια, με τα παιδιά λοιπόν που γεννήθηκαν τότε. 6 χρόνια αργότερα, σήμερα δηλαδή, οι επιστήμονες στρέφουν το βλέμμα σε μία ομάδα διαφορετική, σε αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο lockdown. Είναι η πρώτη μεγάλη βρετανική μελέτη, παρακολουθεί παιδιά τα οποία γεννήθηκαν στο πρώτο lockdown, το 20 δηλαδή, από το Μάρτιο ως τον Ιούνιο. Σχεδόν 1 στα 3 παιδιά αξιολογήθηκε από τους γονείς ότι έχει αυξημένες ανάγκες σε εκτελεστικές λειτουργίες και αυτό πρακτικά σημαίνει δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, στην τήρηση οδηγιών, στην οργάνωση, στη διαχείριση των συναισθημάτων. Και οι ερευνητές εκτιμούν ότι δεν είναι ο ιός που φταίει ακριβώς, αλλά οι συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν. Οι πρώτοι μήνες της ζωής συνέπεσαν με μία περίοδο χωρίς έξω, χωρίς επαφή, χωρίς βερφικές ομάδες, χωρίς παιδικές χαρές, χωρίς επαφές με συγγενείς, με άλλους ενήλικες.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Σταματημένος ο Μετροπόντικας. Συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Εισαγγελική εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της Αθήνας προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Απολογείται αυτήν την ώρα 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα. Φωτιά στον κολυντρό Πιερίας επιχειρεί και ελικόπτερο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Από τις απώλειες των τελευταίων ημερών και μάλιστα σχετικά νέα, στα 75 της χρόνια είναι 7 μέρες που έχουν περάσει από τη μέρα που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή η Bonnie Tyler. Απώλειες πολλές, η σημερινή πολύ πολύ μεγάλη για εμάς εδώ με τη Μάρο Κοντού, η οποία κατάφερε και έφερε ως τις μέρες μας κάτι από τη μαγεία της χρυσής εποχής του κινηματογράφου και πάντα θα την ευγνωμονούμε για αυτό, οι γενιές οι δικές μας και οι επόμενες. Και διαβάζω τώρα την ανάρτηση του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος προφανώς έχει πολύ περισσότερα από αυτά που θα γράψει σε εμάς, που θα διαβάσουμε εμείς ενώ, αλλά μένω στο κομμάτι, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα, γιατί νομίζω όλοι μπορούμε να φανταστούμε από το πρωί τι συμβαίνει με τα κανάλια, τις εφημερίδες, τα site, τα απαντές να τηλεφωνούν για να ζητήσουν πρωτίστως το δικό του αντίο στη Μάρο Κοντού. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, λέει, αλλά παρακαλώ καταλάβετε και εμένα και κάπως έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τετάρτης, 8 μετά τις 2, εδώ είμαστε μέχρι τις 4, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική για την παρέα μας στον Δίεση 101,3. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Και περιμένετε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα για να αποφασιστεί τελικά να συνεχίσουμε το κούνημα. Όχι, πώς είναι αυτό το θέμα το σημερινό με την Κυψέλη και τις πολυκατοικίες εκεί. Αρκούντος τρομακτικό, έτσι να το συμφωνήσουμε όλοι. Μιλάμε για 15 με 20 πολυκατοικίες, οι οποίες εμφάνισαν κάποιες ρογμές. Θεωρούν πολλοί από τους κατοίκους εκεί ότι οφείλονται στις εργασίες που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Επειδή σήμερα με την εισαγγελική παρέμβαση, την εισαγγελική έρευνα, πήραμε χαμπάρι περισσότεροι εκτός Κυψέλης τι συμβαίνει εκεί, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί και φαίνεται ότι έχει προηγηθεί το εξής, δηλαδή δεν είναι σημερινό ακριβώς το θέμα. Έχει εδώ και έναν μήνα σταματήσει τις εργασίες ο Μετροπόντικας. Ξένοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα δεδομένα πριν δοθεί έγκριση για επανεκκίνηση και η θέση της εταιρείας είναι ότι οι φθορές εντοπίζονται μόνο σε τυχοποιίες και σοβάδες, δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό, τη στατικότητα δηλαδή των κτηρίων. Οπότε σήμερα με την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα μάλλον θα έχουμε πιο γρήγορα τα στοιχεία που χρειάζονται για να κινηθούν τα πράγματα είτε έτσι είτε αλλιώς στο άμεσο μέλλον.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.

0: Polo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νατάσα Μποφίλιο, και ετοιμαστείτε, θα την απολαύσουμε το Σεπτέμβριο στο dis.gr. Θα δείτε όλες και όλους, όσες και όσους θα απολαύσουμε το Σεπτέμβρη στα συναυλιακά μας, τα οποία θα μας περιμένουν μετά τις διακοπές. Εδώ θα είμαστε, καλά να είμαστε και να τα απολαύσουμε όλοι μαζί. Δίεση στα ραδιόφωνα, 2:30 στο μεσημέρι της Τετάρτης. Κοιτάξτε τώρα, δεν γίνεται τη Δευτέρα να έφυγε κόσμος πολλής το Σαββατοκύριακο, για να είμαι ακριβής, για διακοπές και κάπως να χαλάρωσαν οι δρόμοι και σήμερα να έχουν αυτή την κατάσταση. Κάτι άλλο συμβαίνει. Πάντως, έχετε κατά νου ότι έχουμε ήδη τις μεταμόρφωσεις στον Ποτηλιάζημα, μικρό βέβαια σε έκταση, αλλά το έχουμε. Έχουμε κάτι δυσκολία στην άνοδο του Κηφισού, εκεί προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα στην έξοδο της Αθηνών, της Λεωφόρου Αθηνών, από το Χαϊδάρι και μετά. Έχουμε το κέντρο μας κατά κόκκινο. Εντάξει, ομολογουμένως δεν είναι όπως τον Ιούνιο, όπως το προηγούμενο διάστημα. Πάντως είναι η μέρα, είναι το μεσημέρι, για να το πω σωστά, αυτής της εβδομάδας με τα μεγαλύτερα προβλήματα στους δρόμους. Και τώρα, για να αλλάξω κλίμα, να φτιάξουμε παρέα για αύριο το βράδυ. Στο Βεάκιο του Πειραιά θα δείτε το Sexy Laundry, αυτή την κωμωδία που κρατά χρόνια. Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου μαζί και 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς. Οπότε δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας και Sexy Laundry στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
3: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Αυτό ήταν το Disfruto από την Κάρλα Μόρισον, τη Μεξικανή. Ο Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε τώρα στην Αλφα Μπανκ, που μέσω της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους καθιστά την επίδαυρο προσβάσιμη με τις τροάδες του Εθνικού Θεάτρου να ενσωματώνει υπηρεσίες όπως ακουστική περιγραφή, νοηματική, υπέρτιτλους και απτική ξενάγηση. Η συμμετοχή δε του μεικτού θειάσου της ομάδας Ενδυνάμει προσφέρει μια ισότιμη εμπειρία πολιτισμού για όλους, έτσι όπως θα έπρεπε γενικά να είναι. Και από εκεί στο ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ «Καλοκαίρι έχουμε, διαβάζουμε». Πριν πέσει το σκοτάδι, φρεσκότατο, της Ισλανδής συγγραφέως Εύα Μπιόρκ Άγιστότιρ, που η ιστορία του ξετυλίγεται γύρω από τη μυστηριώδη εξαφάνιση μιας κοπέλας και ένα ανώνυμο γράμμα, το οποίο 10 χρόνια μετά φέρνει στο φως σκοτεινά οικογενειακά μυστικά και ενοχές, μία αδερφή που αναλαμβάνει να βγει μπροστά. Δίεση ονοματεπώνυμο και βιβλίο από εσάς στο 54301 σε πολύ λίγο η κλήρωση.
1: Θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Μητέρα,
14: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
14: αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά στο Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτη, σε στάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κολυνδρό Πιερίας. Εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους λόγω των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Σταματημένος ο Μετροπόντικας. Συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Εισαγγελική εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της Αθήνας προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 24χρονος που κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Μπουρ σε τέτοιες κατρακύλες θα πω, γιατί έπεσα σε ένα άρθρο σε ένα άρθρο για το συνταξιοδοτικό της προάλλης. Ένας συνομήλικος φίλος εδώ είπε να δω λιγάκι τι γίνεται, πότε θα βγούμε στη σύνταξη, και όλοι γελάσαμε γνωρίζοντας ότι θα αλλάξουν 2-3 φορές ακόμη τα συνταξιοδοτικά μέχρι να φτάσουμε εμείς στο... κοντά, στον προθάλαμο, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα διαβάζοντας ένα τέτοιο άρθρο που λέει, κοντολογείς ότι όντως θα ανέβουν, θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030, κατά πόσο δεν χρειάζεται και να ξέρουμε προς ώρες. Βρήκα λοιπόν τα προσδόκιμα έτη καλής υγείας στην Ευρώπη, έτσι, με πηγές από Eurostat, Υπουργείο Εργασίας και ΩΣΑ. Εντάξει, η Ιταλία είναι κορυφαία, 68 χρόνια καλής υγείας για το μέσο Ιταλό. Στην Ελλάδα είμαστε 65,9. Μερικοί, το φαντάζομαι τώρα θα γελάτε εκεί έξω, γιατί ούτε κατά διάνοια το 65,9, αλλά ο μέσος όρος αυτός είναι της χώρας μας. Οπότε μέχρι τότε ζούμε καλά, κοιτάξτε να χαλαρώσουμε και να ζήσουμε όντως όσο γίνεται καλά. Διέσεις στα ραδιόφωνα να τραγουδήσουμε και καλά μέχρι τις 4, να απολαύσουμε μαζί έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Έχουμε τον Πάνο Γιγνατιάδη τώρα στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου παραμένει στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε...

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το φύγουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Ακούω μια κρυφή οργή, να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

δύναμο του χειμώνα με τα φύκια, τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουρά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

και ως του πόνου το παράλληλο. Βαρύς χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο. Εσύ εκεί και εγώ στου πόνου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ο φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

θα γίνουν οι κατάρες μας ευχές. Στα μάτια μας η φλόγα πώς να σβήσεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.